άκια είναι η Τζεφερίνα Ίδρυς, εγγυλάια μερακλίσκο ταλάβα. Ο παλούνο μουσικακό νούμερο ο Κασούνεν κοάδουσε τον προγράμμι σε εκπουρανό χώρο κοταρό Κόσοβο, άνταρ η πρίστινα σαβωσο βασαλέλα του μέγε ο Τάντσε καταρ ο Κριχάμστα. Ο Τάντσε βασαλή σέμο στάιλ, ταλαβά χώρια, καίσο ο πεντζαρδό σέμο Ιμπραχήμι καταρ η πρίστινα σε λεσκή μπάρι ινσπιράτσια. Ακαλε παλούνε χωρόια, μάγκα του μέγε Ιεσού Κάρτα η μπαχταλό Σαββατό Ταϊ Κουρκό, καίσο σε Άγγλο Αμέντε. Ταϊ μάμπιστρεντεσουν ένα μαρέ μουζικάκο προγράμμι, σακοϊά παραστούι ακατέκο ράδιο Ρωμανό. Κο αβούτνο προγράμμι τε μαγλέν του μέσα ήβι τε μαγεν του μέγε Ιεκ του μαρή καμλή τζιλί, για Ιεκ χώρο. Του μέσα ητέρα και να μεν κο αμαρέ σοτσιαλνα μέδιε, ταϊ βίκη αμαρή βεμπ ρίγ, www.radioromano.se. Με κοχύμ λετουμέντσα χύμ ο Βέλκο Καραμάνι. Άκανα σούνεν εκ πουράνο χώρος ο βασάλι του μήνε όταν και κατάρ ο Κριχάμστα. Εκ μπουτ σπεσιάλνο στήλι. Σέμο στάιλ.

Ακία είναι η Τζεφερίνα Ιδρύς, εγγυλάια μερακλίσκο ταλάβα. Ο παλούνο μουσικάκο νούμερο ο Κασούνεν κοάντουσε τον προγράμμι σε εκπουρανό χώρο κοταρό Κόσοβο. Άνταρ η πρίστινα σαβασό βασαλέλα του μέγε ο Τάντσε καταρ ο Κριχάμστα. Ο Τάντσε βασαλή σέμο στάιλ, ταλαβά χώρια, καϊσό ο πεντζαρδό σέμο Ιμπραχήμι καταρ η πρίστινα σε λεσκή μπάρι ινσπιράτσια. Ακαλε παλούνε χώροια, μάγκα του μέγε Ιεσού Κάρτα η μπαχταλό σαβατό ταϊ κουρκό, καϊσό σι Άγγλο αμέντε. Ταϊ μάμπιστρεντεσουν ένα μαρέ μουσικάκο προγράμμι, σακοϊά παραστούι ακατέκο ράδιο Ρωμανό. Ko avutno programi te manglen tume shaivi te mangen tume ye yek tumari kamli gili, ya yek horo. Tume shai tera kenamen ko amare socialna medie, tai viki amari web rig, www.radioromano.se. Me ko hium le tumen sa hium o velko karamani. Akana shunen yek purano horo so bashali tume ye otanche katar o krihamsta, yek but specialno stili, shemo style.